ποτέ δεν θα συμβέσω. Υψέλω. Στα παγιά facendo solo. E non era arrivato nessuno.